Σαββίτη φοβάρα πήγε η Καλεόνα και ο Κάχα της Ρώμα κλώστο Ισλαέλ, κλώστο Ρώσιο. Listen.